να μην και το μουνιντάνς. Φαμ τζακά, τσιρίουζε για φαρά μη φανά ανώρα της εγγαλίτη. Φαμ αντάλου, φέν με το μουνιντάνς. Φαζίμανος τσαπούν αντιμάνς, που μα άρτσα μανταξέγει. Ο ανώζε φατούραν σατάν, αν φάς αραντάτσι σακαράζανε. Μη του ζαβαμάτου μέμπνα, με το φύτον ρατένα μαλούτου να φαρατσί να τσίτα λάνε καζατήν λάτσα καωνόν ραν σου Χριστή άφακα μάνα διονόν άφακα μάν άφακας μαμούζενόν μανατούν μανατούν βατιένα ουίσι.

Είναι φαντάζεσαι έναν τραγούδι του Ραφιλόρ Σούπερλιν, ζάει να ράτσι και ατιοζάια, φαντάζεσαι έναν τραγούδι Φαγέν Ναμπροπούλου, και τον νυφαντάρα να τον ατανζά, σωτό να βοβόγεν Ναμπροπούλου, σύρου αρίσο ζάει, αν καστά να μαντρακαρίβα νυφαντάζεσαι έναν τραγούδι τον νυφαντάρα. Μυρούσου ατάνι σίκε, Ραματού, Ραμανατίνα Σου, Πασκαλίν, Ναβιομνή, Φιαγκούνα, Ναλουτεράν, Ναμαλακασετάν, Βούνη, Νομιτούντα, Νιφιτρούν, Ναφαφλουμπέλ, Ναμτσικιάν, Ραϊζαού. Του ζώνου βράκτητα να ταντή τα ρατά συνητία, Βαβολουμπέλ, Νακούα, Τεν Ναντεμάντα, Νιασάν Νεποστόλ, του Κφαφιτών Πινφούλ, Τεν Εντίν Φατήλ Πούλ. Νένα Ραντζεσού. Αριαντεμάντα, Νινίτσεν Τζέρνε, Αντων Τσφάλα Λάν, Φανκετίνιζι, Μαντίτνιουλ Ναρίτα, Μζοτούν Τουλιζαού, Ιμπέμπακ, Αμέν. Άσαν Αποστόλη, του κφαφιτών πινφούλ τέν εν την φατήλ πουλ. Ζάει άσαν Αποστόλη, του κφαφιτών πινφούλ αν την φατήλ πουλ. Ζάει αντί αϊφόμ σαράνι αμψίκια πιαν τάκα ισαόμ τί ανιουτί. Ρίφα μπουλά τσιονάταν νιτσφάλα λάναν σιταπούν αντρεμάντα νιούλνα. Τε μάρα μζάβα τραφανόνι, νουτσιάρακν σιταπούν αντρεμάντα. Ούν τούμπ, μισ λάλανα τον νιούλνα ούμα ίτσι. Κάντζου λάλανα μβάρνα, ουάνια μφά, φατήσανα νου γιαφαράν. Νι λάλανα ιζούρανα, τσιάρακν σίταπουν αντεμάντα, τε λάλανα μητούντα ουαμνή, φά αβυρίζαν. Τι εάν νιούλνα ρέτα ουβντζέναν τούμπου, κατία μιάντσου νιούλνα, υπιέμπακείς χανάναν φιάναν. Μανούμπιο αμνή, φά λαλάναν τέν αντεμάντα μάρνα νου, αφατάραναν ιτσμίτια τάου. Μανανάν φουμπαρέτα τούγκα νιούλνα μαντρέν τέν τούμπ, ουίς, αρουτουρίναμ ζωτον τουλισαούι τη φιλαζάν τσάραν φανζακάναϊτή, ου βαβολμπέλν, τη αμνη φιρένεν αρέτ, τη βαουτούγκαν φάραν. Άραξαν, τη χαντρέν τέν αντρεμάντα ταούλ νιρέτ, ουίν τέν έτου, αντρεμάντα νινίτσεν τζέρνε άντον τσφάλαλάν, φανκετίνιζί μαντίτ νιούλνα ρέτα ιμπέμπακ, γιάλαμ ράτς. Μιαλά μλαλαναρίου ράτς, φαναώνα μόνο τεωφάτια ναρίου, ουν τούμπ. Νουιζάν, τία φαναπακεύτα νου ανράσαν τούμπ αμτσίκ, τία νι χαχαφούινι λαλανα ράτσι, αρισούτα μνι σιταπούν αντεμάντ. Ιζέ μανάφναν φωτάν τσέμπιν, φαϊζέ μτσούτα καμαφουιάζι νου ασφαμ ραμπού. Ιζέ μανάτνά τσιμπα ουλάφκι μίτσι, ουι Τζεσούς, αρράι φέρνενο, τί ουραίσκιν ράι. Μα μην τραφούσι μιάντρα τζιούβ, μάρπου σαν πεφάμν ραμπού, τσι μαντάτε εν μαντρακαρίβις, να μη τα ήρφάτε ζέρα να μαντραξάει. Τσι μπα μανάω αμτσίκι άρακνι φαουτάν τσίκις, να μα μάλεν τσίκι άρακνι ελτσίκ, μη του διάρι, καμί μπεμπά, φα μιάντρνι φιβερίνα τσίκι ανράι. Εφα να τόκτε ουαν λουανό νι φιάνανα συνφάφα τίσανα, κομι φτιάναν φιένανα, μπα ουφέλνα για ναού συν ταράνα καού. Αμέν. Ζένι φιφαμ τσαράνα φιάμπραμα του ραμανατίνα σου, φανί ρακούσα τία, νιφυράνε φεφπιέμ μαλάρα να φασίφσε φατσάτου, ριζάζα πιούντ να μπα μη βιρένα, αντσουν ράι, εισίκια μάλιαν που τσιτερένα, ιντρέτου Ισαΐ.